0: SBS Audio is supported by advertising.
1: Ready to launch your business? Get started with the commerce platform made for entrepreneurs. Shopify is specially designed to help you start, run, and grow your business with easy, customizable themes that let you build your brand, marketing tools that get your products out there, and that's just the beginning. From startups to scale-ups, online, in person, and on the go, Shopify is made for entrepreneurs like you. Shopify, your all-in-one commerce platform.
2: Sign up for your $1 a month trial at shopify.com.au/listen.
3: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σήμερα Δευτέρα, 8 Ιουνίου του 2026. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, όπως και τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεωτών των Ιθαγενών, από όπου μας ακούτε εσείς σήμερα. Στην ραδιοφωνική σας συντροφιά είναι ο Στέργος Καστελωρίου
4: και η Αναστασία Ράλη. Χαίρετε και από μένα και καλή εβδομάδα.
3: Τουλάχιστον 16 ομογενείς τιμώνται από την Αυστραλιανή πολιτεία με αφορμή το σημερινά γενέθλια του βασιλιά Καρόλου.
4: Συνελήφθη στο Αίγιο μετά από 27 χρόνια, ομογενής που κατηγορείται για τη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου σε νυχτερινό κέντρο στο Μπέλμορ του Σίδνεϊ.
3: Σειρά ελληνικών κρασιών ευδοκιμούν στην Αυστραλία.
4: Για το νέο φαινόμενο λήψης πεπτιδίων μας μιλά ο ομογενής καθηγητής Λεωνίδας Καραγκούνης.
5: Τα πιο πολλά πεπτίδια στο διατροφικό τομέα προέρχονται από το κολαγόνο. Το κολαγόνο δεν είναι φάρμακο. Έτσι, δεν θα σταματήσει τη γύρανση.
3: Ήταν για την Ελλάδα στο φιλικό με την Ιταλία στην κορυφή του Γαλλικού Open ο Αλεξάνδρες Βερεφ.
4: Περισσότερα θα αναφέρουμε στην Αθλητική Δευτέρα. Η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει την ανταπόκριση από την Ελλάδα, ανακοινώσεις του σταθμού και προτάσεις για τα κανάλια SBS.
3: Εκτάκτως δεν θα έχουμε τη σημερινή μας συζήτηση μαζί σας, όμως μπορείτε να μας στείλετε γραπτά μηνύματα, οποιαδήποτε να επιθυμείτε εσείς, στο 0448-799-323, 0448-799-323. Πριν από όλα αυτά όμως προέρχεται το δελτίο ειδήσεων που επιμελείς εσύ σήμερα, Αναστασία. Τι άλλο ξεχωρείς λοιπόν στο δελτίο σου?
4: Στέργο, οι αρχές σε Κύπρο και Ελλάδα συνεχίζουν τις έρευνες για υπόθεση που συνδέεται με φερόμενο δίκτυο της Χαμάς.
3: Θα ακούσουμε λεπτομέρειες στο δελτίο σου, Αναστασία, ακούγοντας αρχικά στους τίτλους ειδήσεων.
4: Συνελήφθη στην Αχαΐα διεθνώς καταζητούμενος για ανθρωποκτονία στην Αυστραλία το 1999. Ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν έρχονται έπειτα από πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ έπληξε τις Φιλιππίνες και προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων και... Πάνω από 900 Αυστραλοί τιμήθηκαν στη λίστα τιμών γενεθλίων Βασιλέως 2026. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Ράλη. Στη σύλληψη 56χρονου άνδρα, ο οποίος καταζητούνταν διεθνώς με ρήθρα αγγελία της Ίντερπολ για ανθρωποκτονία στην Αυστραλία το 1999, προχώρησαν αστυνομικοί στην Αχαΐα. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο άνδρας είχε αλλάξει στοιχεία ταυτότητας και εντοπίστηκε έπειτα από συντονισμένες έρευνες, ενώ το Αίγιο καταγράφεται ως μόνιμη κατοικία του. Η ταυτότητά του επιβεβαιώθηκε έπειτα από έλεγχο μέσω του Συστήματος Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων της Ελλάς. Οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοσή του στις Αυστραλιανές Αρχές έχουν ήδη κινηθεί. Παράλληλα, συνελήφθησαν ένας άνδρας 86 ετών και μια γυναίκα 47, οι οποίοι κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία. Περισσότερο όμως για το θέμα θα έχουμε στη συνέχεια του προγράμματος. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν αναφέρει ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον στόχων εντός του Ιράν, χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πύργους. πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από αέρος. Οι αναφερόμενες επιθέσεις έρχονται μέσω μιας έντονης κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ των δύο χωρών, αφότου το Ιράν εκτόξευσε αρκετές σειρές πυράβλων προς το Ισραήλ ως αντίπεινα για τις Ισραηλινές επιθέσεις στην Ταχίγια, ένα προπήγιο της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρητού, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν δύο άτομα και τραυματίστηκαν τουλάχιστον άλλα 20. Ο Ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι αναχέτησε τους Ιρανικούς πυράβλους, χωρίς όμως να υπάρχουν άμεσες αναφορές για θύματα. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού, Εμπραχήμ Ζολφαγκάρη, δήλωσε ότι η Τεχεράνη προειδοποίησε το Ισραήλ να μην επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο.
6: We had previously warned that if the crime in the suburbs of Beirut expands, we will attack targets in the occupied territories. The Zionist army must stop its attacks on southern Lebanon and the suburbs, and if it expands its attacks on that region or responds to Iran's actions.
4: Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη από τη φοροτιμή του στον παγκοσμίου φήμης ογκολόγο Ρίτσαρντ Σκόιλερ, προερηγράφοντας τον ως πραγματικά εξαιρετικό άνθρωπο και ανακοινώνοντας ότι θα πραγματοποιηθεί κρατική κηδεία. Ο Αυστραλός χρονιάς για το 2024 απεβίωσε την Κυριακή σε ηλικία 59 ετών, τρία χρόνια μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο στον εγκέφαλο. Η πρωτοποριακή του έρευνα στον τομέα του καρκίνου του δέρματος συνέβαλε στη διάσωση χιλιάδων ζώων, ενώ εφάρμοσε τις ίδιες αρχές ανοσοθεραπείας στη δική του ασθένεια, ξεκινώντας νέα έρευνα για τη θεραπεία. Ο κουνιάδος του Charles Nicol μίλησε εκ μέρους της οικογένειας.
7: He will live on through his published work in melanoma, his impact on brain cancer treatment, his honest and raw media interviews and social posts, which lifted the veil of secrecy around cancer.
4: Η ηγετίδα του κόμματος One Nation, Pauline Hanson, χλέβασε την πρωθυπουργό της Βικτόριας αφού η κυρία Τζασίντα Άλαν απεικονίστηκε ως μάγισσα σε μια πολιτική διαφημιστική πινακίδα. Μια κινητή διαφημιστική πινακίδα παρουσίαζε μια παραποιημένη φωτογραφία της κυρία Άλαν μαζί με την φράση «Ditch the witch», «Ξεφορτωθείτε τη μάγισσα», η οποία είναι η ίδια υποτιμητική φράση που είχε χρησιμοποιηθεί εναντίον της πρώην πρωθυπουργού Τζούλια Γκίλαρντ το 2011. Η κυρία Γκίλαρντ εξέδωσε δήλωση στην οποία ανέφερε ότι αηδιάζει που το ίδιο σλόγγαν χρησιμοποιείται 15 χρόνια αργότερα. Η κυρία Άλαν λέει ότι η αφίσα είναι σεξιστική και αποτελεί μέρος αυτού που αποκαλεί διαφορετική πολιτική συζήτηση. Η ηγέτιδα του One Nation, Πολίν Χάνσον, χλέβασε την κυρία Άλαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Sky News.
8: Suck it up, sweetheart. Right. If you've seen what's happened to me over the years, I remember years ago Tim Fisher called me a witch and I should be burned at the stake. So I've been tagged that long before you.
4: Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη δήλωσε ότι οι προσωπικές επιθέσεις εναντίον πολιτικών δεν έχουν θέση στο δημόσιο διάλογο και άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πολιτική βία.
9: Young girls will see that, you know, depiction of a premier as a witch, just like the denigration.
4: Ένας σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που έπληξε το νότιο τμήμα των Φιλιππίνων προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων και την κατάρρευση κτηρίων, ενώ η καταστροφή οδήγησε στην έκδοση προειδοποιήσεων για τσουνάμι σε ολόκληρη την περιοχή. Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 35 χιλιόμετρων, περίπου 24 χιλιόμετρα δυτικά της επαρχίας Σαραγκάνη στο Μιντανάο. Βίντεο που αναρτήθηκαν στο Facebook έδειχναν έναν εμπορικό κέντρο με ένα εστιατόριο να καταραίει στην πόλη General Santos της επαρχίας, ενώ ένα κτίριο σε τοπικό σχολικό συγκρότημα κατέρευσε στην περιοχή. Η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία υποστηρίζουν την προσπάθεια για άμεσες συνομιλίες μεταξύ του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με στόχο την επίτευξη εκεχηρίας. Μετά από συνομιλίες στο Λονδίνο, οι ηγέτες ζήτησαν άμεση κατάπαυση του πυρός και δήλωσαν ότι η τρέχουσα γραμμή του μετόπου θα πρέπει να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις. Επίσης, αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη θα πρέπει να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο σε οποιοδήποτε ειρηνευτική διαδικασία. Ο κύριος Ζελένσκι δηλώνει ότι η πάυση των εχθροπραξιών στις τρέχουσες γραμμές του μετόπου θα μπορούσε να αποτελέσει τον ταχύτερο τρόπο για να οδηγηθεί η σύγκρουση προς διαπραγματεύσεις.
10: Yes, it's the quickest way. Of course, I want to freeze, not just freeze the conflict, because we want to live in Ukraine, not just stop the war. We want to stop, and I mean this stop the way when the war will not come back.
4: Η Γενική Κυβερνήτρια της Αυστραλίας, Σαμ Όστιν, ανακοίνωσε επίσημα τη λίστα τιμών γενεθλίων Βασιλέως 2026, αναγνωρίζοντας 949 Αυστραλούς πολίτες που έχουν συμβάλει εξαιρετικά στην κοινωνία, την οικονομία, την επιστήμη, τις τέχνες και τον αθλητισμό. Εδώ και 51 χρόνια, το σύστημα τιμητικών διακρίσεων και βραβείων αναγνωρίζει την αριστεία, τις αξιόλογες υπηρεσίες και τις συνεισφορές των Αυστραλών πολιτών στην κοινωνία. Από τα συνολικά 703 άτομα που τιμήθηκαν στο τάγμα της Αυστραλίας γενική κατηγορία, μόνο το 230 είναι γυναίκες. Η ισορροπία φύλων στην παρούσα λίστα βελτιώθηκε κατά 5%, αν και παραμένει μακριά από την αντιπροσωπευτικότητα της κοινωνίας. Ανάμεσα στους βραβευθέντες είναι και 16 Έλληνες και Κύπριοι Αυστραλοί. Περισσότερο όμως για το θέμα θα έχουμε στη συνέχεια. Οι αρχές σε Κύπρο και Ελλάδα συνεχίζουν τις έρευνες για υπόθεση που συνδέεται με φερόμενο δίκτυο της Χαμάς μετά τις συλλήψεις 5 Παλαιστινίων στις δύο χώρες. Στην Κύπρο, 4 ύποπτοι παραμένουν υποκράτηση, ενώ 2 εξ αυτών φέρονται να παραδέχτηκαν ότι σχεδίαζαν επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στόχων. Κατά τις έρευνες, εντοπίστηκαν υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών, μεταξύ των οποίων και νητρικό αμόνιο. Παράλληλα, οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για οργανωμένο δίκτυο με διασυνδέσεις σε Κύπρο και Ελλάδα, καθώς ορισμένοι από τους υπεύθυνους φέρεται να είχαν λάβει εκπαίδευση στην κατασκευή εκρηκτικών στη Μαλαισία. Στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της επιχείρησης Οντίν, συνελήφθη 37χρονος Παλαιστίνιος, ενώ σε έρευνα στο διαμέρισμά του βρέθηκε εργαστηριακός εξοπλισμός και στοιχεία που εξετάζονται από τις αρχές. Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες ασφαλείας. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική έρευνα στα Χανιά μετά τον εντοπισμό ντρόουν που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα και άλλο εξοπλισμό στις φυλακές Χανίων. Το ντρόουν εντοπίστηκε να πετά πάνω από το σοφρονιστικό κατάστημα το βράδυ της Κυριακής και καταρρίφθηκε από τους εξωτερικούς φρουρούς. Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθη 26χρονος Παλαιστίνιος κρατούμενος, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να προσεγγίσει το σημείο όπου έπεσε το ντρόουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, το φορτίο περιλάμβανε κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, φορτιστές, ακουστικά και εξοπλισμό επικοινωνίας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με σχέδιο απόδρασης ή άλλη παράνομη δραστηριότητα εντός των φυλακών. Ο 26χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Με στόχο να δοθεί νέα όθηση στις προσπάθειες επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό, φτάνει στην Κύπρο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Η κυρία Ολγκίν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρσιρμαν στο πλαίσιο των προσπαθειών για προετοιμασία μιας νέας άτυπης διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, στόχος είναι η σύγκληση διάσκεψης που θα οδηγήσει στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Μετά την Κύπρο, η κυρία Ολγκίν θα πραγματοποιήσει επαφές σε Ελλάδα και Τουρκία, με την Άγκυρα να θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για τις επόμενες εξελίξεις. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αφουγκράζεται τις ανησυχίες του λαού εν μέσω της ανόδους του κόμματος One Nation. Σύμφωνα με τη σημερινή δημοσκόπηση της εφημερίδας The Australian, το One Nation είναι το πιο δημοφιλές πολιτικό κόμμα της Αυστραλίας, σημειώνοντας άνοδο 4 μονάδων στο 31%. Το Εργατικό Κόμμα σημειώνει πτώση ενός ποσοστιαίου σημείου στο 30%, ενώ ο Συνασπισμός σημειώνει πτώση 2 ποσοστιαίων σημείων στο 18%. Η Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών, Τάνια Πλίμπερσεκ, δήλωσε στο 7 Network ότι στην πραγματικότητα είναι η κυβέρνηση που υλοποιεί την αλλαγή για την οποία ζητούν πολλοί νέοι υποστηρικτές του One Nation, αναφέροντας ως απόδειξη την πολιτική στέγασης που περιλαμβάνεται στον πρόσφατο ομοσπονδιακό προϋπολογισμό.
11: Oh, look, I think One Nation are obviously having a moment because Australians are crying out for change. What I'm saying is that we're the party that's delivering change and it's controversial. Like, this budget is the great example.
4: Ένα νέος ύποπτος έχει εμφανιστεί στην έρευνα για την υποτιθέμενη απαγωγή και δολοφονία του παππού από το Σίδνεϊ, Chris Μπαγκσάριαν, λόγω λάθους στην αναγνώριση του θύματος. Ο 85χρονος χείρος απήχθη από το σπίτι του στο βόρειο Σίδνεϊ τον Φεβρουάριο. 4 άνδρες έχουν ήδη κατηγορηθεί και εκκρεμεί η δίκη τους. Η αστυνομία ζητά πληροφορίες για έναν άλλον άνδρα, ο οποίος εθεάθησε κατάστημα σιδηρικών στο Λέπινγκτον 2 ημέρες πριν την απαγωγή του κυρίου Μπαγκσάριαν. Και στην αλλαγματική ισοτιμία, ένα δολάριο Αυστραλίας ισούται με 61 λεπτά του ευρώ και με 70 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά νέα, σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στην Κρήτη, η Εθνική Ελλάδας έχασε από την Εθνική Ιταλίας με 1-0. Στο τένις, ο Αλεξάνδρ Σβέρεφ επικράτησε του Φλάβιο Κομπόλη με 3-2 σέτ στο τελικό του Ρολάν Γκαρός, κατακτώντας το πρώτο Grand Slam στην καριέρα του. Η πρόγνωση του αυριανού καιρού: Σίδνεϊ μερική συννεφιά 11 με 21 βαθμούς, Μελβούρνη ηλιοφάνεια 10 με 19, Αδελαϊδα μερική συννεφιά 11 με 20, Γουλογκόνγκ ηλιοφάνεια 9 με 18 βαθμούς, Νιουκάσιλ αρές βροχοπτώσεις 9 με 19, Πέρθ αρές βροχοπτώσεις 10 με 17, Χόμπαρτ μερική συννεφιά 7 με 17 βαθμούς, στην Καμπέρα αρές βροχοπτώσεις 1 με 16, Μπρίσμπεν βροχοπτώσεις 15 με 23, Κέρνς αρές βροχοπτώσεις 20 με 25 βαθμούς. Ντάρουιν συννεφιά 21 με 31. Στην Αθήνα σήμερα ηλιοφάνεια 24 με 34 βαθμούς και στη Λευκοσία ηλιοφάνεια 22 με 33. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε η Αναστασία Ράλη. Θα είμαστε πάλι μαζί στις 4.30 με τους κυριότερους τίτλους της ημέρας και στις 5 με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας, θα είναι μαζί σας ο Στέργος Καστελ με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής ηλιοφάνεια 24 με 34 βαθμούς και στη Λευκοσία ηλιοφάνεια 22 με 33. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε η Αναστασία Ράλη. Θα είμαστε πάλι μαζί στις 4.30 με τους κυριότερους τίτλους της ημέρας και στις 5 με

Παιδιά, καλησπέρα σας. Πάλι κοντά στο ελληνικό πρόγραμμα μέσα από τη ραδιοφωνία του Καυτού Φου Μου και πάντοτε στο μικρόφωνο Σωτήρης Μελιδόνης. Το τηλεφωνικό μας νούμερο είναι το 50-22-10-67 και περιμένουμε τα τηλεφωνήματα σας και τα θέλω σας. Λοιπόν, όπως πάντα έχουμε και την ανακοίνωση της Εκκλησίας να σας την αναγγείλουμε. Λοιπόν, σήμερα είναι 8 του μηνός και αρχίζει, λέει, η νηστεία των Αποστόλων. Επίσης την Κυριακή που είναι 14 του μηνός και είναι, λέει, Β' Μανθαίου του προφήτου Ελισαίου,

μεθοδίου αρχιεπίσκοπου Κωνσταντινοπόλεως. Και η λειτουργία ξεκινάει 8.30 ώρα λοιπόν για την εκκλησία. Το τηλέφωνο του Πάτερ Νικόλαο Κατσαντώνη είναι 04-12-08-155. Αυτό είναι το τηλέφωνο για εσάς που θέλετε να έρθετε σε επαφή με τον Πάτερ για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πάτερ που κάνει υπέροχη δουλειά στην εκκλησία. Επίσης τα παιδιά, Σπύρο Πανταζόπουλο, Χριστίνα Μπαλμπά, Γιαννούλα Παπαπέτρου, το Παναγιώτη Νικολακόπουλο που βοηθάει τον Πάτερ μέσα στο ιερό και τις χριστιανές και χριστιανούς που πάνε στην εκκλησία. Εύγες σε όλους σας, εμείς σε ευχαριστούμε από καρδιάς και... Αυτά λοιπόν για την εκκλησία. Όπως ξέρετε το πρόγραμμα διαρκεί μέχρι τις 10 η ώρα και πάντοτε είναι μουσικό πρόγραμμα, ναι. Και έχουμε λοιπόν και πήραμε και τα τηλεφωνήματα μας όπως πάντα. Έχει λέει τα γενέθλιά του ο Δημήτρης Ράμος, είχε τα γενέθλιά του, συγγνώμη, το Σάββατο που μας πέρασε και ο πατέρας του ο Χρήστος Ράμος και η μητέρα του η Μαγδαληνή του εύχονται χρόνια πολλά και να τα εκατοστήσει. Επίσης και ο φίλος μας ο Ευστάθιος Κουτσουραδής και η σύζυγο του Ισούλα εύχονται να τα εκατοστήσει και από αυτούς τον Δημήτρη Ράμου που είχε τα γενέθλια το περασμένο Σάββατο. Από μας χρόνια πολλά από το πρόγραμμά μας το Δημήτρη, μέσα στη χαρά σου στέλνω με αγάπη πάρα πολλές ευχές Δημήτρη, να σου χαρίζει ο Θεός ευχάριστες στιγμές. Εύχομαι η ζωή σου να είναι τυχερή, να σου χαμογελάει σε κάθε σου στιγμή. Χρόνια σου πολλά και όλα με υγεία, χρόνια σου καλά και μόνο με ευτυχία. Αυτά λοιπόν για τον Δημήτρη που είχε το περασμένο Σάββατο τα γενέθλιά του και όπως ξέρετε πάντοτε ο πατέρας του Χρήστος Ράμος και η Μαγδαληνή η μητέρα του ζητήσαν ένα τραγούδι, διαλέξαμε ένα τραγούδι που λέει για γενέθλια. Λοιπόν, είναι για τον Δημήτρη Ράμο που γιόρταζε τα γενέθλιά του το περασμένο Σάββατο και ευχαριστούμε και τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή για το ΚΑΙΚ, πολύ ωραίο το ΚΑΙΚ, επίσης ναι, και τη Χριστίνα που μας έφερε την πίτα, την ευχαριστούμε και αυτήνα. Λοιπόν, ξεκινάμε με το τραγούδι που είναι για τον Δημήτρη, να μην μακρηγορώ. Αν υπάρχει κάτι άλλο θα το διευκρινίσουμε στην πορεία. Λοιπόν, καλή ακρόαση Δημήτρη, αυτό το τραγούδι είναι για σένα, για τα γενέθλιά σου που είχες το περασμένο Σάββατο.

Ναι, λοιπόν, το άκουσες Δημήτρη, αυτό ήταν τραγούδι διαλεγμένο από το πατέρα σου και τη μητέρα σου και από μας φυσικά, από το πρόγραμμα. Λοιπόν, αυτά για τον Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη, να είσαι καλά και να τα εκατοστήσεις και να γιορτάζεις κάθε χρόνο λοιπόν με ένα ωραίο κάικ. Που πάμε λοιπόν τώρα σε μια επιθυμία που είναι της Μερσίνας Γιάννα Κοπουλοπούλου και της αρέσει ο Γαβαλάς. Λοιπόν, ό,τι τραγούδι να είναι, μόνο με τον Γαβαλά. Μερσίνα, διαλέξαμε λοιπόν Ιγλάρι. Επιθυμία σου λοιπόν ο Γαβαλάς. Καλή ακρόαση λοιπόν στη Μερσίνα Γιάννα Κοπουλοπούλου.

Άγνωστος Γιαβαλάς λοιπόν και ήταν που είμαστε, ναι, ζητήσαμε κι άλλο μας βγάζει, τέλος πάντων λοιπόν προσπαθούμε. Τι να κάνουμε, μέχρι τις 10 έχουμε καιρό. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τις αφιερώσεις του Χρήστου Ράμου και της Μαγδαληνής που θέλουν ένα τραγούδι για τον Ευστάθιο Κουτσουράδη και τη σύζυγό τη Σούλα και για τον Χαράλαμπο και την σύζυγό του την Σεβαστή, τους Παναγιωτόπουλους, επίσης για τη Ρίνα Κοντογιάννη και για τα μέλη του συλλόγου, πώς θα είπαμε, 1, 2, 3, 4 και ένα για μένα 5 τραγούδια. Λοιπόν, τα ερχόμενα 5 τραγούδια είναι από το Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή, αναφέραμε τα ονόματα, διαλέξτε εσείς όποιος σας αρέσει. Καλή ακρόαση σε όλους μας και τα λέμε μετά από 5 τραγούδια.

Λοιπόν, παιδιά, ακούσαμε 5 τραγούδια, όπως ανέφερα, ήταν από τον Χρήστο Ράμμο και τη σύζυγου τη Μαγδαληνή, και όλοι ξέρουμε ο Χρήστος Ράμμος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου των Ηλικιωμένων, και δεν θυμάμαι αν ανέφερα για τα μέλη του Συλλόγου που θέλουν. Πάντοτε ο Χρήστος Ράμμος και η Μαγδαληνή τους παίρνουν όλους βάρνα. Περιμένουμε λοιπόν και από αυτούς, συνήθως ο Ευστάθιος Κουτσουραδής και η σύζυγό του η Σούλα βάζουν τραγούδια για τον Χρήστο Ράμμο και τη Μαγδαληνή. Και τέλος πάντων, λοιπόν, να μην αναφέρω τίποτα άλλο για να μην εκτεθώ. Και πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι που αρέσει του φίλου μας του Βασίλη Γιανακοπουλόπουλου. Γεια σου Βασίλη, παλικάρι, ένα τραγούδι. Ζωή είναι ρουλέτα.

0: Γεια μας.
1: Γεια σου Βασίλη Παλικάρη. Και τώρα όπως πάντα πάμε σε επιθυμία που είναι του Δημήτρη Χάλακα. Και ναι, λοιπόν, γιατί μας πιάνει το λέπτοπ μια στιγμή. Ναι. Λοιπόν, πριν πάει για ύπνο, ο Χρήστος ο Χάλακας ζήτησε ένα τραγούδι «Δυο πόρτες έχει ζωή» ή «Όλα είναι ένα ψέμα» του Στέλιου Καζαντζίδη, αλλά έχουμε τη Σωτηρία Αμπέλου, το τραγουδάει. Καλή ακρόαση, Χρήστο, αν δεν έχεις πάει για ύπνο ακόμα.

Και έτσι λοιπόν ακούσαμε και τη Σωτηρία Μπέλου και πάμε λοιπόν σε μία επιθυμία που είναι του φίλου μας του Σπύρου Πανταζόπουλου και ζήτησε Χριστάκη. Σε γελώσανε λοιπόν, έτσι είναι ο τίτλος του. Καλή ακρόαση Σπύρο.

Παιδιά, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα μέσα από τη ραδιοφωνία, συγγνώμη, του Hot FM ή του Καυτούφου μου στα ελληνικά, και πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι που θα το αφιερώσω στα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, γιατί αυτό το τραγούδι δεν πιστεύω να το έχετε ακούσει. Είναι πάλι με τη Σωτηρία Μπέλου. Και αυτά λοιπόν, το τηλέφωνο το ξέρετε, είναι το 50 22 10 67. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε για τις επιθυμίες σας και αφιερώσεις και ό,τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, για όλα τα παιδιά, μετά το τραγούδι θα αναφέρω και τα ονόματα που ποια είναι τα παιδιά. Λοιπόν, καλή ακρόαση.

0: Σωτηρία Μπέλου, λοιπόν τα ονόματα τα ξέρετε αφού δεν είμαστε μετρημένοι. Λοιπόν, για όλους τους φίλους μου που ξέρετε ποιοι είναι. Λοιπόν, που είμαστε, Στέλιος, να μας το βγάλω το τραγούδι. Ας πάμε λοιπόν στα νησιώτικα που θέλει ο φίλος μας ο Παύλος Νικολιάς και... όπως πάντα, ένα για τον Σπύρο, ένα για τη Χριστίνα, ένα για τη Ρίνα, ένα λέει για όλη την παροικία, για τα μέλη του συλλόγου. Και αυτά λοιπόν από τον Παύλο Νικολιά, τα νησιώτικα λοιπόν, και τον ευχαριστούμε από καρδιάς. Γεια σου Παύλο Παλικάρη.
1: Θα ήθελα το χειροκρότημά σας για τον Αντώνη τον Κολυτόπουλο στο Λαγούτο, τον Νικόλα τον Μάκαρη στο Βιολί, την ορχήστρα μας.

0: Ευχαριστούμε.
1: Μπράβο, Στελίνα. Μπράβο, κοριτσάκι μου. Συνεχίζουμε, παρεΐτσα, μέχρι το τέλος. Πάμε. Φύγαμε. Λοιπόν, φέρνω εδώ κοντά σας τη Στελίνα την Κρυπτοπούλου. Να την κιόλα. Διότι έμαθα ότι βγαίνει στις γειτονιές και λέει διάφορα και την κάλεσα εδώ ενώπιόν σας να εξηγηθούμε.

0: Θα ήθελα τώρα όλοι σας να με συνοδεύσετε ρυθμικά εδώ, έτσι. Για πάμε. Και από εδώ. Πάμε.
1: Και από εδώ.

Εδώ, παιδιά, φτάσαμε και στο τέλος από τα τραγούδια του Παύλου Νικολιά. Τον ευχαριστούμε που μας πάντοτε μας αφιερώνει τραγούδια σε όλους και σε όλες. Ναι, λοιπόν, η ώρα είναι ακριβώς 8.30 και αυτό δείχνει το ρολόι στο ράδιο στούντιο του σταθμού. Και λοιπόν, έχουμε και την ανακοίνωση να αναγγείλω. Λοιπόν, την ανακοίνωση της Εκκλησίας, Δευτέρα σήμερα αρχίζει, λέει, η νηστεία των Αποστόλων, και την Κυριακή που είναι 14 του μηνός είναι, λέει, του Β' Μανθαίου, του προφήτου Ελισαίου, Μεθοδίου Αρχιεπίσκοπου Κωνσταντινοπόλεως, και η λειτουργία ξεκινάει 8.30 ώρα. Αυτά είναι για την Εκκλησία. Όπως ξέρετε, μόνο την Κυριακή έχει λειτουργία. Και αυτά, λοιπόν, ευχαριστούμε Σπύρο, Χριστίνα, Γιαννούλα, τον Μπάτερ, τον Παναγιώτη, λοιπόν, για να κρατήσουμε χρόνο, και τους χριστιανούς και οι χριστιανές που πάνε στην Εκκλησία. Το, λοιπόν, πάμε στην επιθυμία του φίλου μας του Ευστάθιου Κουτσουραδί. Ευστάθιε, το τραγούδι σου. Απόλαυσέ το.

Ναι, Νίκος Μαρκόπουλος, λοιπόν, και επιθυμία του φίλου μας του Ευστάθιου Κουτσουράτη. Επίσης, λάβαμε ένα τηλεφώνημα από τη φίλη μας την Μαρία και η Μαρία, όπως ξέρετε, μένει στο Σίδνεϊ και στέλνει, λέει, τους χαιρετισμούς της και την αγάπη της σε όλη την ελληνική παροικία. Και διάλεξε ένα τραγούδι που λέγεται «Πάει Πάει» με τη Βίκη Μοσχολιού, φυσικά είναι του Ζαμπέτα. Και επίσης το ίδιο τραγούδι τα αφιερώνει η Μαρία στις φίλες που έχει στο Σίδνεϊ και τους φίλους της. Λοιπόν, εμείς την Μαρία την ευχαριστούμε άπειρα, ναι, για την καλοσύνη της. Και πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι με τη Βίκη Μοσχολιού, «Πάει Πάει».

μέχρι και Μοσχολιού, πάει πάει. Ξέρετε, αυτά είναι τραγούδια του Ζαμπέτα, λοιπόν, και όταν η Βίκη Μοσχολιού άρχισε και τραγουδούσε τα τραγούδια του Ζαμπέτα, έγινε και μεγάλη, ναι, μεγάλη τραγουδίστρια. Υπέροχη φωνή η Βίκη Μοσχολιού, λοιπόν. Ναι, και πάλι ευχαριστούμε τη Μαρία και για την καλοσύνη της και πάμε τώρα σε επιθυμία που είναι της Σούλας Κουτσουραδή με το Γιάννη Ντουνιά, να σε ζηλεύουν πιο καλά. Καλή ακρόαση, Σούλα.

Γιάννης Ντουνιάς λοιπόν, και να σας ζηλεύουν καλύτερα με επιθυμία της Τούλας Κουτσεβάδη. Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που είναι με τον Δημήτρη Μητροπάνο, «Θα με βρεις», και είναι αφιερωμένο από το πρόγραμμά μας για τον Κώστα Μπακογιάννη.

Ναι, μόλις ακούσαμε την Ελένη Βιτάλη, αν με αγαπούσες, λοιπόν, πατήσαμε «Θα με βρεις, Μητροπάνος» και μας έβγαλε άλλο τέσφαντο. Λοιπόν, αυτά μπορεί να συμβαίνουν μερικές φορές, μην με παραξηγείτε. Το μόνο που μπορώ να πω, συγγνώμη, γιατί καμιά φορά το δίκτυο κάνει και λάθη και αυτό. Ή εμείς κάνουμε λάθος πατώντας κάτι που δεν πρέπει για να πατήσουμε και αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του, τη Σούλα, για το Χρήστο Ράμο και τη σύζυγό τη Μαγδαληνή. Και πάλι χρόνια πολλά στο Δημητράκη, το γιο του Χρήστου Ράμου και της Μαγδαληνής, που είχε τα γενέθλιά του, από την Σούλα και τον Στάθη, και του εύχονται να τα εκατοστήσει.

Δημήτρης Μητροπάνος, λοιπόν, θα με βρεις. Και πάμε τώρα σε μια ακόμη αφιέρωση που είναι από τον Ευστάθιο Κοτσουραδή και τη σύζυγο την Σούλα για τον Δημήτρη Χάλακα και τη σύζυγό του την Τούλα. Ελένη Βιτάλη και τι δεν κάνω. Λοιπόν, καλή ακρόαση Δημήτρη και Τούλα.

Μόλις ακούσαμε την Ελένη Βιτάλη στο «Και τι δεν κάνω» λοιπόν, όπως ανέφερα, και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που είναι επιθυμία του Δημήτρη Χάλακα, «Συννεφιασμένη Κυριακή» λοιπόν, έτσι λέγεται το τραγούδι, και είναι με τη Σωτηρία Μπέλου. Καλή ακρόαση, Δημήτρη.

Σωτηρία Μπέλου, λοιπόν, συνεφιασμένη Κυριακή, και ήταν επιθυμία του Δημήτρη Χάλακα αυτό το τραγούδι. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον Βασίλη Γιάννα Κοπουλόπουλο για μένα και για σου, Βασίλη Παλικάρη. Διονυσίου, σ' άκου βρε φίλε.

Ναι, μόλις ακούσαμε το «Άκου ρε φίλε» και ήταν με το, το ερμήνευσε ο Στράτος Διονυσίου. Πάλι ευχαριστούμε τον φίλο μας τον Βασίλη Γιάννα Κοπουλόπουλο και πάμε τώρα σε μία επιθυμία που είναι της Τούλα Σάλακα. Λοιπόν, τα καβουράκια. Για να ακούσουμε λίγο.

Ναι, μόλις ακούσαμε λοιπόν τα καβουράκια και πάμε σε ένα τραγούδι τώρα πάλι για μένα και λέγεται «Συγγνώμη» και είναι από το φίλο μου τον Ευστάθιο Κουτσουρωτή και τον ευχαριστώ από καρδιάς. Λοιπόν, για να το ακούσουμε το τραγούδι, δεν το έχετε ξανακούσει, εγώ το έχω ακούσει στο σπίτι μου.

Συγγνώμη, συγγνώμη λέγεται, μόλις το ακούσαμε λοιπόν, και το AJ λέει, ξέρω εγώ, αυτοί δεν έχουν ονομασίες. Τέλος πάντων, λοιπόν, διαλέξαμε ένα τραγούδι για τη Μαρία και τους φίλους της στο Σίδνεϊ με τον Κοντολάζο, όλα τα έδωσα για σένα. Λοιπόν, καλή ακρόαση στη Μαρία, στις φίλες της και στους φίλους της. Από το πρόγραμμά μας, απόλυτη παροικία για τους φίλους της Μαρίας στο Σίδνεϊ. Overseas crisis. Μια στιγμή να φύγει η διαφήμιση και Δημήτρης Κοντολάζος, λοιπόν, όλα τα έδωσα για σένα.

Και μόλις ακούσαμε Δημήτρη Κοντολάζο, λοιπόν, όλα τα έδωσα για σένα. Τα φυσικά το αφιερώσαμε στα παιδιά στο Σίδνεϊ, στη Μαρία τη φίλη μας. Και αυτά λοιπόν, που πάμε τώρα, πάμε σε ένα τραγούδι και θα το αφιερώσουμε για τη φίλη μας την Μπάρμπαρα. Η Μπάρμπαρα είναι από την Αίγυπτο, αλλά μας ακούει λοιπόν. Μπάρμπαρα, this we select this song for you. If you listen, it's Nikos Verdis and it's Ένα Αστέρι. And if you are a star, that's what it means, the title of the song. It's for you.

Ναι, μόλις ακούσαμε «Αν είσαι ένα αστέρι» με τον Νίκο Βέρτη και πάμε τώρα λοιπόν σε ωραία νέα. Λοιπόν, μας λάβαμε τηλεφώνημα από τον Μιχάλη Δελημήτρου. Χαιρετισμούς, λέει, την αγάπη του στέλνει σε όλη την παροικία. Επίσης ιδιαίτερος χαιρετισμού στον Ευστάθιο Κουτσουραδί και στον Σπύρο Πανταζόπουλο και διάλεξε ένα τραγούδι «Μη μου παραπονιέσαι» Έφη Θοδή. Λοιπόν, από το Μιχάλη Δελημήτρου για όλη την ελληνική παροικία εδώ στο Μιλτζούρα. Άπειρο ευχαριστώ στο Μιχάλη μας.

Ναι, μη μου παραπονιέσαι, εφησοδή. Ανασταίνει και πεθαμένος. Πολύ ωραίο. Γεια σου, Μιχάλη Παλικάρη. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και, που είναι αφιερωμένο για, πάλι από το, για τον Μιχάλη, το φίλο μας που μένει στο Σίδνεϊ. Είναι από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί. Μόλις άκουσα χαιρετισμούς, βάλε τραγούδι για το φίλο μου, λέει το Μιχάλη. Λοιπόν, ποτέ δεν τα παράτησα. Καλή ακρόαση, Μιχάλη.

ποτέ δεν τα παράτησα. Πολύ ωραίο τραγούδι και ήταν αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί για τον φίλο μας τον Μιχάλη Δελημήτρου που κατοικεί στο Σίδνεϊ. Και τώρα ωραία ερμηνεία, λοιπόν, το είναι στα αγγλέζικα γραμμένο, Έντι το λένε αυτόν που τραγουδούσε και ναι. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο τραγούδι που ζήτησε ο φίλος μας ο Μιχάλης Δελημήτρου, ο καημός του ξενιτεμένου με τον Στράτος Κύπριος, και νομίζω ότι θέλει να το αφιερώσει στους φίλους του και φίλες που έχει στο Σίδνεϊ. Πάντοτε το δεύτερο τραγούδι το αφιερώνει στα παιδιά που μένουν στο Σίδνεϊ και είναι φίλοι του Μιχάλη Δελημήτρου. Λοιπόν, ο καημός του ξενιτεμένου, για να το ακούσουμε λοιπόν, και πάλι ευχαριστούμε Μιχάλη για την καλοσύνη σου.

Στράτος Κύπριος λοιπόν, και ναι, που είμαστε, δεν θέλαμε αυτό το τραγούδι, τέλος πάντων που είμαστε, για να δούμε θα μας το βγάλει αυτό που θέλαμε πριν. Όχι, γιατί μας κάνει νούμερα, πάτησα και μας έβγαλε άλλο και δεν θέλουμε λοιπόν να χαλάσουμε, γιατί αυτό το τραγούδι το είχα, ήθελα να σας το παίξω από την αρχή αλλά το ξέχασα και τώρα μας δουλεύει λοιπόν η κομπιούτα. Τέλος πάντων, λοιπόν, ένα τραγούδι για τα κορίτσια που ψωνίζουν στο μαγαζί του θείου Μαϊμού.

Ναι, λοιπόν, μόλις ακούσαμε τον Γιώργο Μουφλουζέλη, κάηκε μια συνοικία και όπως είχα αναφέρει πριν, αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα είναι πάρα πολύ ωραίο και ήθελα να σας το αφιερώσω στο ξεκίνημα της εκπομπής, αλλά το ξέχασα. Λοιπόν, ορισμένοι θα έχουν πάει για ύπνο, όταν κάνει κρύο βάζεις θέρμανση λοιπόν και ξέρεις, όταν ζεσταίνεσαι σε πιάνει και ο ύπνος. Ειδικά εμείς που είμαστε νεαροί αλλά προχωρημένοι στην ηλικία, μας πιάνει εύκολα ο ύπνος. Λοιπόν, για όλους και όλες ένα τραγούδι από την εκπομπή για εσάς. Καλή ακρόαση λοιπόν σε όλους και όλες.

Υπέροχη ερμηνεία με τον Φίο Έντι, έτσι λέγεται, τέλος πάντων. Τι λέει, γράφει, ορκή σου λέει η ζωή, τι να το κάνω. Τέλος πάντων, λοιπόν, ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον φίλο μου Ευστάθιο Κουτσουραδί. Για μένα η Ρόδα γυρίζει, δεν το έχουμε ακούσει, για να δούμε, θα είναι... τραγούδι που θα μας αρέσει.

Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και είναι παραπέντε για να κλείσει η εκπομπή. Δεν μας φέρνει άλλο χώρος για να παίξουμε και άλλο τραγούδι, για διότι είναι παραπέντε, όπως ανέφερα και πριν. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τους φίλους μας, τους ξένους. Ladies and gentlemen, this is the end of the Greek show. Thank you, everyone, and we like you join us again next Monday from 7 to 10. Plus, we like to thank you, the Hot FM, because it let us do the Greek show every Monday from 7 to 10. And thousands and times to Hot FM. For that reason, good night and sweet dreams to everyone. Λοιπόν, να σας αναφέρουμε για την Εκκλησία. Δευτέρα σήμερα είναι, αρχίζει, λέει, η νηστεία των Αποστόλων, και την Κυριακή που είναι 14 του μηνός είναι Β' Μανθαίου του προφήτου Ελισαίου Μεθοδίου, Αρχιεπίσκοπου Κωνσταντινοπόλεως, και 8.30 ώρα η λειτουργία. Λοιπόν, για το τηλέφωνο του Πάτερ Κατσαντώνη είναι 0412-08-5155, και πάλι ευχαριστούμε όλους που συμμετέχουν στην Εκκλησία. Αυτά λοιπόν, και τι άλλο θέλουμε, να ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους και φίλες που μας τηλεφωνήσανε. Άπειρα ευχαριστούμε, γιατί είναι η υποχρέωση μας, μας περιβάλλουν με την αγάπη τους, λοιπόν, και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ευχαριστήσουμε κάποιον ή κάποια με τα τραγούδια, με κάτι που θα πούμε. Αυτά λοιπόν, και επειδή δεν έχουμε και άλλο χώρο, όπως είπαμε, ευχαριστούμε όλους άπειρα, και μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα να έχετε ένα καλό Τρίτο, Τετάρτο, Πέμπτο, Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, και θα ξανασυναντηθούμε και θα ακούσουμε πάλι καινούργια τραγούδια και παλιά και επιθυμίες και ούτω καθεξής. Μέχρι τότε, να είσαστε όλοι καλά, όλοι και όλες καλά. Καληνύχτα σας, και σας εύχομαι παραμυθένια όνειρα να έχετε και να γίνουν πραγματικότητες. Με καλό ξημέρωμα, λοιπόν. Καληνύχτα σας.